0: Και είναι τι παϊσιώνει και μα με ζούνται ήταν.
1: Yes.
0: Γιάννη, και είναι όταν το... Μοχούρι και με ζούνται το όπλο
1: από...
0: Μα και είναι επικίνα και εγώ άλλο από γύρω. Και τα γένα μου και όπα ζουν να με ζούνται ήταν. Και τα νιώγιό με κόγε τι και πείτε. Λέγω και λέγω και λέγω και λέγω. Λέγω ότι πάρε ήτου έτσι επικίνα και σου και παγανέσα. Και είναι λέγω ρε. Μοχβίστο ένα λέγε και πως ήγει. Και πάρε ήτου μου να τα μαμώ και είναι βίκιο. Ο μαμώ μου άλλε. Γεια. Τα μαμώ είναι βίκιο. Λέει να είναι τούτου και τόκια. Όχι και πήλη πήγε ότο και λοιπόν μάνε τένε. Κούιο χάνε του πεκίτο. Κούμι είναι του και πάρε. Και λέει λένε πήγα από όλη και μάγει σώτσο μου νιέ. Κού τα μόνο είναι βίκ. Και μάζει και τέ πορά και λέει. Κι βούμε να γοσώ και νον. Εγώ να το γίγω εάν πήγα πέσα. Με γίγω πείτε ότι είναι να κομμάντε γίτο. Αλλά εγώ να άνω κομμήτεν. Και άμω έπαιζε όλοι λένε να άνω κομμάρα κομμήτσι. Νέγα κομμάρα και έλεγε σε κοίτα κουάντα άπαγα να κάνε. Κουρίγερ και έλεγε μα για τέρμα κόντα κουμήνε. Το μιο λίγο γουγιά πήγε όλοι λέγε. Βανέ το γουγιό. Και βανέ. Και είπε τέν βανέ. Σε μογίζει πότε το κουμπί που ανατερέ. Και μογίζει και μάνα. Και είναι μου ρουπίγω και κοίκα του γιώτα. Μα μου αλέα. Λένε εγώ μου όλοι. Νιώ λούγε και εγώ να του
1: πήγε. Και τέπ και λέγει λίγη νομήνα. Και
0: το κυβέρνε. Είχε γινόμε και εγώ γελιώνε.
2: Αγίπας.
0: Yes.
2: Κονίζει γινάνι έταν γίτας. Εγώ ρουγόνιανε παγώ πέτα μου γομπέτα σκόση μου μήνε. Ούτε τάβε ή δώσε οκτού και γυμόγεν.
1: Είμαν βάση γιόφε.
0: Κοίταγε που ανατερέρ, κοκκίνλε νιόλου φαφοϊτέν. Κοίτανε και γουρίεν μεσίανε τα ανακριστιόν ίντετ.
1: Yes.
0: And baptization in practices that honor spirit. Μήτε γορά παίσου νεγάλλακ και γυμόγεν που ανατερέρ και ορχοκόνιτη. Το όμι μυρί του γυμόγεν είναι δώσε και γυμόγεν. Κονιόλου που ιστοέν και επίγα από κόμμου τώρα δεν καθαρέ. Αμούνε που ανατερέρ, κοκκίνλε ancestors or powers in the state of Elohim. Che kosebe tabe po isike gibo ganya na kosike gibo ta. Ne ne mona mege agore ta.
1: Agore ta mo yes man.
0: Ma ku go sta ga bi londa na abdere.
1: Ko la aja.
0: Na na mo.
1: Ta gi nam.
0: Ngwa ke tim bi te te jo bo le gi na abdere.
1: Yes.
0: Ku sta ga bi. Kuru.
1: Yes.
2: Kuru man.
0: Kuru no mona da. Are itu gero. Ki cha muskele le ni. Και λέω μας ήταν και μπορεί να μην πέτω τα πατά και λέω και λέω ζούμε
2: γιατί λέω
0: γιατί ζούμε εγώ το έχω συμβεί του γουλιό
2: και ποιο γουλιό
0: και ποιο γουλιό του γουλιό μου ανατέρε μάμα μα το έλα είναι όλοι λένε είπε νιώλο και ετέβ και λέει και είπανε και είπανε αμού δεν πήρε και τα πω τα απλά βήκω και άγαλα και όλοι λένε ραπτέρε δεν είχαμε μέσα και πιο ράινα κόμμα και τη γεμμά και λέει και μου έγιστε Είναι το σύγχρονο.